0: Θέμα έγκαγι νερό άτουα, έγκαγι νίγιο όρου ελίο.
1: Κίτι όλο εγκαγε, νίγιζα μπαγιδιά εμουρου εκεμούκα.
0: Ολό νομότα.
1: Κονα μπαρίδι.
0: Μεδουνί.
1: Μέτο.
0: Ορπόσι μωρού.
1: Εόρια κουλέ.
0: Ρωτιαν.
1: Κισιρίρι.
0: Εσύ γράρα.
1: Νίγιτι ήθι να ηρασίρασα.
0: Μάτζι μότο.
1: Τενεμπό ο κατάκαλα.
0: Ντερινά ο τζέρου εγκυρεσίνη νόναμπα να μπω. Μάιαν FM. Ιτναμπό ο πόιντι να πιστενα εουαγάν όλο σιω.
2: Μάιαν FM.
3: Wow, usingoliona hilo likubunua nga manage terishara nemi ando. Kake in the meantime, ege grananga nga muna nasimu hiti ni wejiro likisi yoga joga kwa members lencha maini ugira yeti jinguna age kamuru ugira rumiuma INFM. Na utuambia keja inamuru anage niti ito kuna sayenka Kenya, yola ajo ngolongi ya Jumamosi durata. Leo ni siku ya Jumamosi.
4: Yes.
3: Yola ajo roshi Jumamosi na sabu kera matati. Egresa ya merare ncho, sujira ncho, egera ikaja, egera apu inkariyak. Na ningira wa elongi jiroi watu wa mosiro, sabu kolame yoleng.

0: Ένα μπορεί μαγιανατά αν εγκάρνα να υποτίκει.
1: Ερε μαγιά.
0: Ε μανιάτα να γκουένα ρε καγεμά. Εσέ του εντάει σερένα δίδι. Ολτά ο σούσα η τίκητα μόγουαν. Ήτα ουάν εγκουίτοι εγκαγεμά. Ασέ τεν κιόγινο. Ασέ τεν γουάδαϊνο. Ασέ.

0: Ένα μπορεί μαγιανατά ανεγκάρνα να υποτίκει.
1: Ερε μαγιαν.
0: Εμμανιατά να γκουένα ρε καγεμά. Εσέ του εντάει σερε να δίδι. Ολτά ουσούσα η τίκητα μόγουαν. Ιζαουάν εγκουίτοι εν καγεμά. Ασέ τεν κιόγινο. Ασέ τεν νουάδαϊνο. Ασέ